0: Αρκουιτά, κουάχτα τσόε, αράνα ρούνα κατκουιλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό, σα Novena Avenida 229, Zona 3. Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Βέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Un secreto nunca antes revelado. ¿Dónde radica la fuerza? El secreto de la triple fuerza grupera está en su triple frecuencia. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM. La triple fuerza grupera.